σε του λεχείλ, παντιώσει να καράν κι ο κες καμπινκίλ. Αραν σα λιχούχουν, ξυναγέχ κι ο κες καμπινκίλ, λέει ο ράδιο. Βένα σαν σα λιτόλ, καμπλαχού κασέλα, τσί καμπλαχού το κουλέν σα λιπ, λέει πονάλ. Μα κατάμουν να κι ο κες καμπινκίλ, λίκαν χες.

να κοότιο σύντια κουέτσα κούτα, κατ' κοσόπτε σίατσαν τη λιώσου τ' καγουάτε, σα καβά να κρικίνσνη μάλια να λέπ να καμπέρε σε λιρούτσι τσότσ, ουδρικίνσνη μάλα ραόβ να κακουλέπ λιχουνχούνκ τσι υπογιανάμ, ουγχούνκ τσι κουίνκ τσι ίσχε, λα άτνα κατ' ποχόκε τσι ραβινκή λα κουατίνγκ, λενά τσουδοβανκέ, σα χούντσι τσακουάτσι και κέλρε να κκάου σαχσοκό, τσι στάχενκή λα κουαλά λα καχόλ, Bana kakuya andi pehna kamoke akwikin Dios li inkail bilate li chiasi na koloke li juam li nanufta sin kerik insa il cholehis Okambiat kachukwash banish ni malil dula raom chokeke na kotio shin chakwe chakus ashkavali kawa Jesucristo la kashila las ud na kakuna kishtiap kaku shirkinebli angeles Resh bichankil utster usinkil la lokash.

0: Κονέσκο, μανέσκο, αγκόχον πάτσε, ροτσμένιν, κίλσα λιεκλαίν, ρομίγκο, λαχεύσκα, καλρέλι πω, Αγόστο, χαχάια, κομμονές. Κι ό,τι σε κλειπώ, κι ο κότσι άτινα, κι ο κότσι σε ρετή. Παντζο σε ρε να κλαίσεις κουανκέ σε ράνου, λαίνει κουανκή να ρε. Αλλού. Τι.
1: Βοδίκτο.
0: Τι.
1: Είναι
0: Ισαΐας. Ισαΐας, τι έτσι.
1: Τσιβικτέ.
0: Τι έτσι κακουά.
1: Πρέπει να την πεις πω, Βίκτο.
0: Παρκουάνα, Αλία, Ισαΐας. Κουαντζακαλρικίν Σαν Πέτρο. Κουαντζακαλρικίν Σαν Πέτρο. Μακάνα σύ. Σε έτσι ρε χείλ. Άραν λαχ Ισαΐας λι προφέτα. Άραν να κουικουάχουν κακα προφέτα σε να Ισαΐας. Άραν τον τέμ μου τα ρίν να κάνω όνει και σε να τσοτοβρή κουάχ νιν έλεις να τσιν κανά Τερέσα. Σε έτσι ρε χείτε γλυκονά κανά Τερέσα χωντσι Κρισιά, χωντσι Κρισκοτάν. Las que te le caballos vayan. Camanas

Το τσέ, το γραμ Μπιρμάνια. Ο Μπακάλ Καμπούρ, σα στεπάλι τεναμίτ, Σαν Πέδρο Καρτσά. Αγιάνο, συντονίζα τον Ρικ. También don Re, bueno, don Calixto Subuyuj. Allá en Aldea Cruz Blanca, San Juan, Zacatepeque. Allá nos están sintonizando. Doña Marta, también allá en San Juan, Zacatepeque. El saludo para su señor esposo, don Eli.